πάντω σβήνει το βαγλισσά μου. Το πάντο βαγλισσά μου. Τζιμάν μη κοσόρα μου. Κοσάνι κάλτσα. Χαγιούν κουμπάνε τσέρι μου.